Ρεναποπή στο Συστρατόνα. Βάρεσαν μάγκα στην υπόγα. Ρεναποπή στο Συστρατόνα. Βάρεσαν μάγκα στην υπόγα. Μπαίνει ένας μπα τσος με το κούφιο. Και ρίχνει μου σμούλα στο ρούφο. Μπαίνει ένας μπάτσος με το κούφιο. Και ρίχνει μου σμούλα στο ρούφο. Και κατρακύλησε το φέση. Μας ρίχνω νάργιλες στη μέση. Και κατρακύλησε το φέση. Μας ρίχνω νάργιλες στη μέση.

Κετονανά και τον ανάβει η Κυριακούλα. Ρε που χιτά, ρε που χιτά λιρά στη ζούλα. Κετονανά και τον ανάβει η Κυριακούλα. Ρε που χιτά λιρά στη ζούλα. Γεια σου ρε μη, γεια σου ρε μη στο στραβοκάμι. Που σε μαστού για το ντουμάνι. Γεια σου ρε μη στο στραβοκάμι. Που σε μαστού για το ντουμάνι.